0: και τα άμενα μόνο τα αρά του ή τη τσόγω τη μόνα εκεί μη που πήγα, εκεί μη μούνη ή τη τα ουτσουρού ή τα ουάτσο τσόγω τα ουτσουρού μου τη πάση ρε για ακόμα τα ου, it doesn't add up κορίτια ο νούμερο you know κορίτια μανακό επεράγα το ότι αν ουάνο εφούιανα αν αγκάπη πιτσιανα τα μανακό νεράτο και τάκο και τσιμαϊ και ραβιράτο ή τεο αγαμίτακι και κορίωκι τη τέια τσούρα γαρίφα εκείνο άτσο έτσι τη τέια τσούα τη ανώνο νεράτο και ραούκα μεράτο και ιεράτο τη τέια τσούα μούνι ή τα ουτσούρι τη πάση ρε επέραγα το ότι ουράγω τη τάγα τη τσούα τα ουνί να ρωτώ ή τέια ο αγάγαμι τη τσού ή τη τάμα νομαν τάγα τη τσού νάτσουρα ο το τάτο ο πάση ρε τάτα και τα επέραγα το ότι τη μόνα ηρωτώ ή τη πάμα να πασεφίγα. It doesn't add up να τεράριο ή το κουμανακό ή το κουμανακό ή τα χαρονγονόγα τσόγα ή τα τάμα να κουνακόγα ο τίχου υπάγα ή τα επιτόμανε τι τα τσόγα τα βέτη στάγματα κούκι άρανι ερουα μενίτσι το έπακα κοινά έτε φορφά τι πήρα τα τάτο κα χαρονγονόγα τσού τι τούτακι τι πήρα ορτο ή τι πιεράτσιο νέμ.
1: Me e tau turu tau to o, e irena ke katoa koe e mea pūpinga kia meitaki e kia matutu to o ora ang kūpapa, auraka koe akara mamau. Ka riro te whono i te turuturu ia koe kia tupu te reira. Mā mā ki te opi te tūtaki i te tūranga rapakau maki, te ākono kono ni o, te maki manako, te akai taitau uwa. E teta ia tau tau turu taka ke, te kātano no o, e to o kōpū tangata. Me e no ana koe ki tāmaki makaurau Auckland, e te taitoke rau Northland, ka tauturu te whono i a koe e to o kōpū tangata nā roto i te aka ngāti e te anga i a koe i tā au piu e tā au ākono anga inoa ka rauka katoa i te whono i te atoro atu i te ta i au tauturu taka ki te kā anua no koe tā nini o atu i te kāre varu ānere whono for you koe oki kāre varu ānere toru ono ono hono ā varu kāre varu ānere toru ono ono hono ā varu me kāre atoro atu i te kuperoro uira thephono.org I te ira, ko te ākono, ko te peuia a te whono.
2: E mana ganu I te irina ki mai nei ki roto iaku.
3: Kia ora tātou katoa tōi te aromato te tui. E te iti tangata tūrou, tūrou, tūrou, pīmonu kūki arani. E reo o te iti tangata kūki arani.
2: E mana ganu I te irina ki mai nei ki roto iaku.
4: E ati e tupu nei I te ipukarea Aotearoa, Otireria e teieni au katoatoa. Pimonu Kukiarani, tō tātou nuti no te ora.
1: Kia ora ana ki kutu me te maate kutu e tero atu ki teiti. Te ea tō tātou nuti no te atanga nei noko ni atu I te Pacific Media Network e te Raichu 531 PI, ko Gini Paratea.
5: Ko te waipuke I tia epitoma e te pākene I runga I te kena o Nepal e Timito, ko ena ki I ara e me tētai ātawa sini tangata te ngaro atu te pākoku ia. E ko ki te ia mai e ito ānere au kopapa ma tētai pai kua pākoku ia te aiki initia. Ko tamana ko katoa ia me tētai tai ānere au aronga anga anga rescue workers e piritia ia I te tuato ia rato e tauturo rei te au aronga te tai I. Ko ripoti I are, ko te waronga maki e tāpenga atuara ki koe te Emergency Department I Wellington whanganui atara. Ko I te are maki, te teria nei e rātou teri atu I te rongo uruma āora I te tiaki kia atoro I amai rātou e te o tāte e te neti. I te munti I tapākini e pāpā tōna tiaki angai e tango uruma rua ora. Varea I ara o ki te ia jumping nei e te moe tome angare topo te ia tangata nei u tōna katu. Nāringa ai e gare I e topoki raro I pakia o inuki I are gare I e atoro I atu no te wale ai te moe tapa I raro I atoro I atu e ko ki te hire te tai niti I roto I te emergency department o te aremaki I Wellington arae te teria nei te rā rongo uruma āora I te tangata I te tiaki manu I rātu me atoro I ana rātu I roto I te wā e tai ngu uruma varu ora. Te maata nei te au aito ke te pōro, te taina atu rātou I te tai o kōrero matu nā rātou e ki te neke nei rātou ki Aotearoa e ko te tai pai te ere nei ki the United Kingdom. Kuri puti I ara e tainga urumawaru I a rātou, te ka akaruketu I Aotearoa ka neke atu ki Aotearoa e Paratani.

Ένα κόνι, τεράω, οτοτάτο, οιτσούπανα, ε ιτσιτάγατα, καρεαναρέω, ε ιτσιτάγαταία, καρεανα, κόρερο, τε ιτσιτάγατα, καρεανα, κόρερο, ε ιτσιτάγαταία, καρεανα, πασιρέα.

Και άνθρωπο που μένει κουτού ήταν τα του αγαπαπά. Είμαι νεν ότι η μάγια τα αρικάριο. Τι είναι γνέτε μάνα νεν κουτού. Τσουρού, τσουρού, τσουρού. Ήταν τα του αγαπαπά. Είμαι νεν ότι αρικάριο.